0: Πρωινό Show με τον Ευθύμη και την Μαρία. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy. My heart.